Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Το τάι δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.